από την Κέρα. Καραντάρα με τον Μπάμπα Παρτάμα με ένα σκορ 3-0. Πούσα μεντζέτα γκολ, δηλαδή κατ' ίδια πλωσά του. Γκόμενη, πούσα το Ρωμίνο. Πέσκε το μάλι με ένα μαγκόλ. Άξι διφιδό, μάτνε, άκριο. Διάκυρ, διάκυρ με ένα χούμπανγκ με τα τώρα στη τοπικό πατέναλτη Μπρατισλάβα. Τώρα με τα χέτρικ